Εξ Ιάνιους δέοι εξεκουιτ όλοι τ' πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε, νόν σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μεου, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άμπιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν της Κρίσης, κουστόδιαν μεν βήτα μετέρναν. Άμεν.